0: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόνε σου εγώ. Νουκα, φρακάσω. Νο αλίμιτε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ και πίταγον και τσεκ σε όλους θα γράψω. Φέρε μου ένα βοτό που θέλω να ξεριψάσω. Δεν τα μολά, μολά, πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate, έρτω, σασίμι του να φερτώ. Μισό ρολόγια, lead designer σου λέω, φερτώ. Leather παλτό, φερτώ. Και escargo, φερτώ. Rally cars, got me stars, σου είπα, φερτώ. Let me hear you!
1: Ακόμη κι όλα δεν είναι αρκετά. Θα